Γεια σας αγαπητοί μου ακροατές και καλώς ορίσατε. Όπως πάντα σας καλωσορίζω κάθε Κυριακή στο πρόγραμμα της Κυπριακής μας κοινότητας, που το φέρνουμε live κάθε Κυριακή που το ράδιο 106,1 FM Access Radio, να είμαι στην πρωτεύουσα της Νέας Ζηλανδίας, στο Wellington. Φυσικά το ξέρετε, μας ακούτε παντού, το ξέρουμε, και στο διαδίκτυο μπορείτε να μας ακούσετε, και υπάρχουν και podcast που μπορείτε να κατεβάσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα θέλετε να το ακούσετε. Να μπορούμε, έχουμε τα συνηθισμένα σήμερα. Φυσικά έχουμε τραούθκια, πολλήγα τραούθκια, έχουμε ανακοίνωση, καμιά, η μόνη ανακοίνωση που έχω, που είναι για το Πάσχα, την ερχόμενη Κυριακή, μην ξεχάσετε, cyprusnz@hotmail.com. Στείλτε μας μήνυμα στο Facebook της Κυπριακής μας κοινότητας ή προσωπικά σε μένα, για όσοι θέλετε να έρθετε την Κυριακή για το μεσημεριανό μας γεύμα στο Κυπριακό μας οίκημα. Με ξέρετε να φέρετε φλαούνες και αυκά. Και τις φλαούνες είμαι κριτής εγώ, να σας πω ποια γυναίκα κάνει τις καλύτερες φλαούνες μέσα στο Wellington. Και το ανακοινώνω κάθε χρονιά πάνω στο ράδιο. Μάλιστα, μην ξεχάσετε αυτό. Πρέπει να μαζευτούμε όλοι μια φορά το χρόνο. Οι συνδρομητές είναι δωρεάν με τους συζύγους ή το πάνης τους. Όλοι οι άλλοι όσοι θέλετε να έρθετε, $20 και λέει. Πάτε στο McDonald's, δεν τρώτε με $20. Όχι να έρθετε να φάτε σούβλαν και που τον ρόστα και καμιά σαλάτα και να φάτε να σπάσετε. Ένα που έλεγε ο Καραγιώζης, να φάμε να πιούμε και νηστιτζί να τζιμιδούμε. Κάτι έτσι. Anyway, κάτι να έχουμε για ούλους. Να καταφέρουμε να σας έχουμε και λίγο ψάρι φέτος. Εντάξει, μην το ξεχάσετε, Κυριακή, να θα τα ξαλέμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Το ακούσετε τα με. Μείνετε πάντα μαζί μας, όπως σας λαλώ, μετά είναι η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα και μετά η Ιερά Μητρόπολης. Γι' αυτό έχουμε 3 ώρες ελληνικούρας. Ladies and gentlemen, if you just joined the program, you're on 106.1 FM Access Radio, listening to the Cyprus Community Program, brought to you live just about every Sunday. Actually, I think we've missed 3 this year. So far. No, 2 this year so far. So we try and make the effort every Sunday to bring you fresh songs, bit of news from Cyprus or back home or Greece, you know, whatever it is. We've got 3 hours of culture here. We've got the Cyprus community the first hour. Then we've got the Greek Orthodox community the second hour. Then we've got the Holy Metropolis for the third hour. So please stay put. A beautiful day today. So enjoy the rest of the day in front of the radio, of course, with your favorite refreshment, whether it be tea or coffee or whatever else you may want. Don't forget, Easter's coming up next Sunday. We have an Easter luncheon every year that we have been doing down at the Cyprus Community Hall. Members, paid up members, are free with their partners. Everybody else, $20. We get the casuals coming in too. Whoever you are from the Greek community, the wider Greek community, please do come along once a year event. And don't forget your coloured Easter eggs and your flowness, because I judge the flowness, and I'll let you know on here who has made the best flowner this year. And the competition is really getting tough because they're all doing a brilliant job. Right, back to Greek now. Είπαμε Κυριακή 13 του μηνός. Να σας ξεκινήσω το πρόγραμμα, διότι εχθές ήταν μεγάλη μέρα, ήταν του Λαζάρου,

τον έφερε πίσω στη ζωή ο Χριστός. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Λάζαρος ήταν τότε 30 χρονών όταν του είπε ο Χριστός: «Λάζαρε, δεύρω έξω. Ή πάρε το κρεβάτι σου και περιπάτα». Λοιπόν, ευκάλλουν και πολλά πράγματα. Άμα σου λένε ο άλλος, ο Λάζαρος έχει εμπνεύσει τη λαϊκή φαντασία, λένε. Γνωστές είναι οι παροιμίες. Με τη φωνή και ο Λάζαρος ξαναζωντάνεψεν σαν τον Λάζαρο και κέρινος σαν τον Λάζαρο. Το είπα να του πω αυτό, διότι μετά που αναστήθηκε ο Λάζαρος, τον έφερε πίσω στη ζωή, έζησε ένα άλλο 30 χρόνια, έγινε επίσκοπος Κητίου στην Κύπρο και πέθανε σε ηλικία 60 χρονών. Μάλιστα, τα λείψανά του ήταν στην Κωνσταντινούπολη, αν θυμούμε καλά, που ήταν η βασουλεύουσα, τότε πρωτεύουσα του Βυζαντίου. Ο τάφος του Λαζαρού είχε υποδειχθεί μέσα σε βράχο διαστάσεων 3x3 μέτρων. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ξεκινήσω πάντως σε ένα κομμάτι, διότι εγκάμποσο κομμάτι, κυπριακό τραγούδι του Λαζάρου, ο Χρήστος Σίκης.

Μάλιστα, στην Κύπρο το Λάζαρον περίστανε έναν παιδί που το εντείναν όλοι με σμιλούθκια, κίτρινες άγριες μαργαρίτες, ώστε δεν φαινόταν ούτε αυτό το πρόσωπό του. Το Λάζαρον τον περιέφερε μια ομάδα νέων από σπίτι σε σπίτι, και όταν άρχιζαν να τραγουδούν τα γάλαντα του Λαζάρου, αυτός έπεφτε με σταυρωμένα χέρια και πόδια στο έδαφος και υποκρινότανε των νεκρών. Αναστάνονταν όταν οι άλλοι ξεφώναζαν το «Λάζαρε, δεύρε, έξω». Σύμφωνα με τη μαρτυρία του 19ου αιώνα, η αναπαράσταση της έγερσης του Λαζάρου στη Λάρνακα ακολουθούσε μετά την πανηγυρική θεία λειτουργία

τον Ναό του Αγίου Λαζάρου. Παρουσία του Οικείου Μητροπολίτη και πλήθους ιερών, των επιτρόπων και όλοι όσοι ήταν πιστοί που ακολουθούσαν. Μάλιστα, αυτό για τον Λάζαρο που ήταν χτες. Να συνεχίσουμε το πρόγραμμα με άλλα πράγματα τώρα, νομίζω. Να είπαμε σας τι είναι σήμερα. Κυριακή 13 Απριλίου, η 103η ημέρα του έτους. Ανατολή του ήλιου 6:50 και δίνει 5:53. Όπου κι αν είσαι να νυχτώνει πιο νωρίς. Τέλος πάντων, γιορτάζει ο Βέος, η Βέα, η Δάφνη, ο Μαρτίνος και η Μαρτίνη. Γιορτές, να μπορούμε παγκόσμια ημέρα σαρκοειδώσης, μια αρρώστια. Ημέρα μνήμης για τα θύματα της σφαγής στην Πολωνία. Η σφαγή του Κατίν ήταν μια σειρά από μαζικές εκτελέσεις Πολωνών εχμαλώτων, κυρίως αξιωματικών, από την μυστική αστυνομία της Σοβιετικής Ένωσης την άνοιξη του 1940. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τιμούν τα γενέθλια του Τόμας Τζέφερσον, του τρίτου πρόεδρου και εκ των ιδρυτών πατερών των Ηνωμένων Πολιτείων. Οι Ινδουίστες γιορτάζουν τη γέννηση του Ράμα, της 7ης ενσάρκωσης της θεότητας του Βισνού. Μάλιστα, αν το καταλάβετε. Στη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας γιορτάζουν την παραδοσιακή πρωτοχρονιά. Κάπου είναι πρωτοχρονιά, γι' αυτό λένε και οι Εγγλέζοι να πιούμε κανένα πιωτόν. Λάει τους μάνε 5 ώρα, μα κάπου είναι 5 ώρα τώρα, έτσι μπορούμε να πιούμε. Λοιπόν, η μέρα των αδίκων διεχθέντων στην Σλοβακία είναι η μέρα μνήμης για το κλείσιμο των ανδρικών μοναστηριών από το κομμουνιστικό καθεστώς της Τσεχοσλοβακίας το 1950. Είναι η μέρα Ροδακινόπιτας. Ροδακινόπιτας, δεν το ξανακούσα τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, γιορτάζουμε ύστερα τις γιορτές. Να σας παίξω έναν τραγουδούιν. Κατερίνα Κούκα, μόλις σε είδα.

Μάλιστα, η Κατερίνα Κούκα, μόλις σε είδα. Τραγουδάκι του Νικολόπουλου, φυσικά. Πολλά ωραίο τραγουδάκι. Να σας συνεχίσω με Αλώνα. Κάποιος έστειλε text. For the Easter luncheon, email cypressnz@hotmail.com or find us out there on Facebook. Anybody που δεν στα αγγλικά είπα σύν. Cypress Community of Wellington and New Zealand Facebook page, or alternatively 0274475690. That's my MIBOL, and also any one of our community committee, or could be even anybody in the community, and they'll get in touch with me. Okay, Daibame. Λοιπόν, να σας παίξω αμόχωστο δεν ξεχνώ, Στέλιος Χιώτης. Και μετά να μπούμε στα τζενούρκα τα τραγουδικά.

Στέλιος Χιώτης, αμόχωστος. Πολλά ωραίων τραγουδάκιν, τζινούρκο δηλαδή. Άμα λέω τζινούρκο, εμεί οι παλιοί είναι 4 χρονών, που είναι άπανο που λέει ο λόγος. Τι μου αρέσει και είναι το παιδί που το τραγουδά και λέει για την αμόχωστο χώμα που περπάτησα που το ίδιο, έγραψε ο ίδιος το τραγούδι. Μακάρι να είναι 30 χρονών. Το λοιπόν, αλλά αρέσει και μου ο πατριωτισμός τους και η αγάπη που έχουν για τον τόπο μας. Πρέπει ένας που τους γονείς του να ήταν που την αμόχωστον, που τα βαρόσια που λέμε. Το λοιπόν, ή κάποιοι με τσίντες περιοχές. Anyway, πάντως πολλά ωραίο. Ας παίξω λάναν τραγουδάκι τζινούρκον τώρα. Όπως είπαμε τζινούρκον. Βασίλης Δήμας, ράγιζει η καρδιά μου.

Πάλι στα. Το ομορφότερο δώρον, Βασίλης Δήμας. Ωραίο τραγουδάκι. Σήμερα είπαμε είναι το Βαΐον. Θριαμβευτική είσοδος του Ιησού στην Ιερουσαλήμ. Το λοιπόν. Καθήμενος επί πόλου όνου, ο Σανάο ευλογημένος, ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, αναφανούσεν το πλήθος που τον υποδέχθηκε με τα βάια των Φινίκων. Σε ανάμνηση αυτού του γεγονός, μετά το πέρας της πρωινής λειτουργίας, μοιράζονται στους πιστούς φύλλα δάφνης. Σε πολλά μέρη του χριστιανικού κόσμου, αντί για φύλλα δάφνης, μοιράζονται φύλλα ελιάς ή άλλων δενδρών και κλαριά Φινίκων.

που είναι σύμφωνα με την Ευαγγελία. Η έκφραση μετά βαΐων και κλάδων που υποδηλώνεται η θριαμβευτική υποδοχή κάποιου ή κάποιον έχει αναφορά σε αυτή την θρησκευτική εορτή. Το βράδυ στις εκκλησίες ψάλλεται κατά οικονομία ο ορθός της Μεγάλης Δευτέρας, όπου τιμάται ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος και γίνεται αναφορά στο γεγονός της ξενάρθησης Σικής. Μάλιστα, είπαμε, με ξεχάσετε, Πάσκαν έρχεται. Προκρατήστε τις θέσεις σας, σας παρακαλώ. Το λοιπόν, θα σας παίξω έναν τραγουδί, είδαμε, κλαβιά, αστερομάτα.

0: Μάλιστα. Αν δεν το καταλάβετε, αυτό το τραγουδάκι Αστερωμάτα είναι αυτό που στείλανε, στείλανε στην Eurovision τούν το χρόνο για να αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα. Και νομίζω για μια φορά στείλασε κάτι πολλά ωραίο, άσυλα ελληνικό, και προσπαθούσε να παίξουν κάτι άλλο που δεν είναι ελληνικό τραγούδι, ας πούμε, που πρέπει να κάνουν κάτι international μουσική και ξέρω εγώ. Άσυλα στέπτουσε ένα κομμάτι ελληνικό, να είναι που είναι ελληνικό, να μυρίζει και ελληνικό. Τέλος πάντων, πολλά ωραίο τραγουδάκι, να κοντέψει και βάλουμε Καζαντζίτη τώρα. Είναι μόνο η ώρα. Εντάξει. Ας σας βάλω Καζαντζίτη. Αφού σε είναι η ώρα, πάρε τα χνάρια μου.
1: Αφιερωμένο στην Κάρμεν.

0: Μάλιστα, υπέροχον τραγουδάκι. Πάρε τα χνάρια μου. Στέλιος Καζαντζίδης. Θεός της ελληνικής μουσικής. Άλλοι το φωνάζουν Στελάρα, δεν με αρέσει. Να το λέω Στελάρα, είναι. Δεν είναι και τόσο όμορφο το Στελάρα. Τέλος πάντων, έφτασε η ώρα για το ανέκδοτο της ημέρας. Θα ακούσουμε τον Κάκο Μπάλε, τον Κυριάκο, να μας πει για τα λιοντάρκα.
1: Έφτασε η ώρα για το ανέκδοτο της ημέρας. Είναι ο Κωστίκας, ένας Αμερικανός, ένας Γερμανός και ο Κωστίκας και ταξιδεύουν με το αεροπλάνο. Έτσι όπως πηγαίνουν πάνω από την Αφρική, ξαφνικά παθαίνει μια ζημιά το αεροπλάνο, πέφτει το αεροπλάνο, μόνοι επιζήσαντες, Αμερικανός, Γερμανός και Κωστίκας. Αυτοί οι τρεις. Περπατάνε μες στο δάσος. Έλεγε ο Αμερικανός, εμείς λέει στο Αμέρικα, πολύ strong, δεν παίρνουμε χαμπάρι, τίποτα λέγεται λίγο. Ο Γερμανός και εμείς λέει στο Γερμανί, δεν παίρνουμε χαμπάρι. Ξαφνικά πετάγει ένα λιοντάρι. Βγάζει κάτι κραβιές ο Αμερικανός, του κάνει κάτι τέτοια, παίρνει και μια μεγάλη πέτρα, μπαμ, του την πετάει, του κάνει, φοβάται το λιοντάρι, φεύγει. Είδατε, λέει, Αμερικα, εμείς, strong, ρε, παίρνουμε χαμπάρι, very strong, yeah. Προχωράνε, πετάγονται δύο λιοντάρια. Πετάγεται μπροστά ο Γερμανός, σβάστου, λάλιν, ζούλεν, άλλου, γάιν, ουλάλιν, λιχσάλεν. Παίρνει δύο πέτρες, μπαμ στο ένα, μπαμ στο άλλο. Λακίζουν τα λιοντάρια! Γυρνάει ο Γερμανός, έμπτη! Τζέρμανοι και εμείς, Σβάιστάγκερ, Τζόνι Βάισμίλλερ, Σβάιστάγκερ! Και φύγαν τα λιοντάρια! Προχωράνε, ο Κωστίκας δεν μιλάει. Ξαφνικά πέφτουν σε ένα ξεφωτό και είναι εκεί 20 λιοντάρια! Τρέχει ο Γερμανός, τρέχει ο Αμερικανός, ανεβαίνουν πάνω σε ένα δέντρο και κάθονται απάνω. Ο Κωστίκας προχώραγε προς τα λιοντάρια. Ρε, ανέβα του λένε απάνω! Ανέβα πάνω, ρε, του λέει, σε φάνε, ρε! Ε, Κωστίκας, ανέβα πάνω! Σε φάνε, ρε! Σε φάνε! Άντε, ρε, τους λέει. Τι με νοιάζει εμένα, ρε. Εγώ τους πέταγα πέτρες.
0: Το ακούω και γελώ. Ο Κωστίκας, τέλος πάντων.

έχουμε να σας παίξουμε. Σας παίξω Δημήτρη Μπάση. Ρώτησα το φεγγάρι. Τελειώσαμε για τις γιορτές, έμπραση. Ρώτησα για το φεγγάρι. Δημήτρης Μπάσης.

Μάλιστα, ο Δημήτρης Μπάσης ρώτησα το φεγγάρι. Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά η μουσική είναι καλύτερα. Είπαμε, Κυριακή των Βάιων, Μαρτίνου Πάπα Ρώμης, ανακοδομή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου του Κυπρίου, το δύο επισκόπων, σήμερα, Αγίας Θεοδοσίας της Βασιλίδος και Γεροντίου, Αγίων Μαρτύρων, Δάδα του Κιντιλιανού και Μαξίμου, Αγίων Μαρτύρων Λευθερίου και Ζωηλίου, Αγίου Μάρτυρος Θεοδοσίου, Αγίου Οσιομάρτυρος Χριστοφόρου Αρσενίου, Αρχιεπισκόπου Ελασσόνος, Αγίου Ρεομάρτυρος Στεφάνου του Νέου του ΕΚ Ρωσίας. Καθολική Εκκλησία Κυριακή των Βάιων, φυσικά, Πάπα Μαρτίνου του Πρώτου, του Αγίου Ερμενεγλίδου, παλιούχου της Σεβίλης. Λοιπόν, έχω και εγώ να παίξω μια αναφιέρωση σε έναν special person, το λοιπόν, για σας, τούτο τον μήνα.